0: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απασχολούν περίπου 100 εκατομμύρια ανθρώπους και παράγουν πάνω από το μισό ΑΕΠ της Ευρώπης. Δυστυχώς όμως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν συχνά διάφορα προβλήματα και εμπόδια που δυσκολεύουν την επιβίωσή τους στην αγορά. Εκτός από τον ανταγωνισμό που δέχονται από τις μεγάλες εταιρείες, πολλές φορές βρίσκονται αντιμέτωπες με εξαντλητικές γραφειοκρατικές διαδικασίες ή με τις δυσκολίες που έχει το να δραστηριοποιείται κανείς στη διεθνή αγορά. Αυτό είναι το σημείο στο οποίο αναλαμβάνει δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζει ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κρίσιμης σημασίας για την απασχόληση, την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη της Ευρώπης. Για τον λόγο αυτό, στηρίζει ενεργά τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες που κρατούν σε κίνηση την ευρωπαϊκή οικονομία. Ας ρίξουμε μια ματιά στο πώς στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της στην πράξη. Το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή μια νέα στρατηγική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στόχος της είναι να γίνει η Ευρώπη το πιο ελκυστικό μέρος για να ξεκινήσει, να αναπτύξει και να επεκτείνει κανείς μια μικρή επιχείρηση. Η στρατηγική αυτή προσφέρει βοήθεια σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους, από καινοτόμες νεοσύστατες επιχειρήσεις τεχνολογίας μέχρι παραδοσιακές βιοτεχνίες. Με τη στρατηγική αυτή, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να πετύχει τρία πράγματα. Πρώτον, να εξαλείψει διάφορα πρακτικά εμπόδια που δυσκολεύουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεύτερον, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αξιοποιούν καλύτερα τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Και τρίτον, να προωθήσει νέα, βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα. Η στρατηγική υλοποιείται μέσα από διάφορα προγράμματα. Ένα από τα προγράμματα αυτά είναι και το δίκτυο Enterprise Europe Network. Αν έχετε τη δική σας επιχείρηση, τότε καλό είναι να ξέρετε ότι μπορείτε να λάβετε βοήθεια. Το δίκτυο Enterprise Europe Network βοηθά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιούν πλήρως τις δυνατότητές τους στην παγκόσμια αγορά. Το δίκτυο δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 40 χώρες στον κόσμο και συμμετέχουν σε αυτό εμπειρογνώμονες και ειδικοί που διακρίνονται για την υψηλού επίπεδου βοήθεια που παρέχουν σε επιχειρήσεις. Στόχος του δικτύου είναι να ενημερώνει, να συμβουλεύει και να βοηθά μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους. Το Enterprise Europe Network βοηθά μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση σε προγράμματα και κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις καθοδηγεί στο πώς να αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Αν είστε επιχειρηματίας και θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πώς μπορεί να σας βοηθήσει το δίκτυο Enterprise Europe Network, μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του δικτύου. Αν πάλι σκέφτεστε να ξεκινήσετε ή έχετε ξεκινήσει πρόσφατα μια νέα επιχείρηση, το πρόγραμμα Erasmus για νέους επιχειρηματίες μπορεί να σας βοηθήσει να αποκτήσετε εμπειρία και να αναπτύξετε καινούργιες ιδέες. Πώς? Στο πλαίσιο του προγράμματος μπορείτε να περάσετε χρόνο σε μια μικρομεσαία επιχείρηση στο εξωτερικό υπό την καθοδήγηση ενός έμπειρου επιχειρηματία. Πρόκειται για μια συνεργασία με όφελος και για τις δύο πλευρές. Η εμπειρία αυτή θα σας δώσει τη δυνατότητα να γνωρίσετε άλλες αγορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να έρθετε σε επαφή με πιθανούς συνεργάτες και επιχειρηματικούς εταίρους και να δείτε από κοντά πώς λειτουργούν άλλες επιχειρήσεις. Για περισσότερα από 30 χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά είναι ένας από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ενιαία Αγορά επιτρέπει σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ζουν, να εργάζονται και να ταξιδεύουν ελεύθερα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της. Επίσης, προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στις επιχειρήσεις, διότι εξασφαλίζει ένα σταθερό νομικό περιβάλλον, πρόσβαση σε αγορές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, καθώς και ευκαιρίες για επενδύσεις και χρηματοδότηση. Αποτελεί ουσιαστικά μια πλατφόρμα εκκίνησης για τις επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πανδημία COVID-19 μας έδειξε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας αγοράς για να μπορεί η οικονομία μας να αντεπεξέρχεται σε δυσκολίες και κραδασμούς. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το συγκεκριμένο θέμα, μπορείτε να ακούσετε το podcast με τίτλο 30 χρόνια Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Επιτεύγματα και μελλοντικές προκλήσεις. Θα το βρείτε στο Europarl Radio και στο Spotify. Η πανδημία βέβαια έδειξε επίσης ότι η ενιαία αγορά δεν έχει ακόμη αναπτυχθεί πλήρως σε ορισμένους τομείς, καθώς και ότι υπάρχουν σημαντικές πλευρές στη λειτουργία της που πρέπει ακόμη να βελτιωθούν. Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που ανέδειξε η πανδημία του κορονοϊού, η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε ένα ειδικό πρόγραμμα για την ενιαία αγορά. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό, από το 2021 μέχρι το 2027, θα διαθέσει 1 δισεκατομμύριο ευρώ με σκοπό να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και να τις κάνει πιο ανταγωνιστικές και πιο βιώσιμες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επίσης αποφασίσει να επενδύσει πολύ περισσότερα χρήματα στις επιχειρήσεις της. Μέσα από το ταμείο InvestEU προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης με στόχο να ενισχύσει τις επενδύσεις, την καινοτομία και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 μέχρι το 2027. Το πρόγραμμα InvestEU προβλέπει ειδικά μέτρα που επιτρέπουν σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Σε περιφερειακό επίπεδο, πολλές ευκαιρίες παρέχονται και μέσα από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία. Η στήριξη προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σημαίνει ότι διασφαλίζουμε τις σημερινές αλλά και τις μελλοντικές θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει την επιχείρησή σας να ανθίσει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο πληροφόρησης Europe Direct. Αν σας άρεσε η εκπομπή που ακούσατε, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: De Sacharov-prijs voor de vrijheid van denken 2025.
2: De gedetineerde journalisten Andrei Potchobut uit Belarus en Msia Amaglobeli uit Georgië winnen dit jaar de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken van het Europees Parlement. Andrei Potchobut is een journalist, essayist en blogger uit de Poolse minderheid in Belarus. Hij staat bekend om zijn kritiek op het regime van Alexander Lukashenko en is een symbolische figuur geworden in de strijd voor vrijheid en democratie in het land. Hij werd in 2021 aangehouden en veroordeeld tot 8 jaar in een strafkolonie. Het parlement heeft opgeroepen tot zijn onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Msia Amaglobeli is een Georgische journaliste en directrice van online mediakanalen. Ze werd in 2025 aangehouden wegens deelname aan een demonstratie tegen het regime en kreeg op basis van politiek gemotiveerde aanklachten een gevangenisstraf van 2 jaar opgelegd. Amaglobeli strijdt voor de vrijheid van meningsuiting en was de eerste vrouwelijke politieke gevangene in Georgië sinds het land onafhankelijk werd verklaard. Na de herverkiezing van de partij Georgische Droom in oktober 2024 werd ze het boegbeeld van de pro-democratische protestbeweging die zich tegen het regime verzet.
1: De 2 andere finalisten waren Servische studenten en de journalisten en humanitaire hulpverleners in Palestina en alle conflictgebieden, vertegenwoordigd door het Palestijnse perssyndicaat, de Rode Halve Maan en de Organisatie van de Verenigde Naties voor hulpverlening aan Palestijnse vluchtelingen in het Nabije Oosten. De Sacharovprijs voor de vrijheid van denken werd in 1988 in het leven geroepen om personen en organisaties te eren die opkomen voor mensenrechten en fundamentele vrijheden. De prijs is vernoemd naar de Russische fysicus en politieke dissident Andrei Sacharov en het prijzengeld bedraagt 50.000 euro.

0: Alcide De Gasperi era un visionario.
1: Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ήταν οραματιστής, αλλά το όραμά του δεν πήγαζε από αφηρημένα ιδανικά. Διαμορφώθηκε από τα βιώματα ενός ανθρώπου που έζησε στα σύνορα αυτοκρατοριών υποκατάρρευση. Τα λόγια αυτά της Προέδρου του Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα μας δίνουν μια εικόνα για τον Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, έναν πολιτικό που ονειρευόταν να ενώσει ειρηνικά τις πολλές και διαφορετικές ταυτότητες της Ευρώπης. Ακούτε μια ειδική εκπομπή της σειράς Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα. Σε αυτά τα επεισόδια μιλάμε για τις γυναίκες και τους άντρες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, τις προτεργάτριες και τους προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα σε μια περιοχή της Αυστρο-Ουγγαρίας με κατεξοχήν ιταλικό πληθυσμό. Αντιτάχθηκε στεναρά στον φασισμό και το 1943 ίδρυσε το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, διετέλεσε πρώτος Πρωθυπουργός της Ιταλικής Δημοκρατίας, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Μαζί με τον Κόνραντ Αντενάουερ και τον Ρομπέρ Σουμάν, αγωνίστηκε ενεργά για την Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Μία από τις πολλές παρακαταθήκες του είναι η ιδέα ότι τα έθνη και οι λαοί μπορούν να καταφέρουν περισσότερα όταν συνεργάζονται. Γεννημένο στο Τρεντίνο, μια παραμεθόρια περιοχή και σημείο από το οποίο περνούσαν εκατομμύρια άνθρωποι, βίωσε τη μετάβαση μεταξύ δύο εποχών. Ήταν σε θέση να δει πέρα από τα σύνορα και τον ιστορικό ορίζοντα και να φανταστεί μια ενωμένη Ευρώπη, έναν κόσμο όπου η πολυμορφία θα μπορούσε να αποτελέσει τη δύναμη ενός μεγάλου κοινού εγχειρήματος. Ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι γεννήθηκε στις 3 Απριλίου του 1881 σε ένα ορεινό χωριό στην περιοχή Τρεντίνο Άλτο Άντιτζε, η οποία τότε ανήκε στην Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία. Προερχόταν από μια πολύ φτωχή και βαθιά θρησκευόμενη οικογένεια καθολικών. Το 1900 μετακόμισε στη Βιέννη για να σπουδάσει φιλολογία και δραστηριοποιήθηκε στο κίνημα των καθολικών φοιτητών. Μετά την αποφύτισή του, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι επέστρεψε στο Τρεντίνο και εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε μια καθολική εφημερίδα. Παράλληλα, αγωνίστηκε για τα δικαιώματα της ιταλικής μειονότητας που ζούσε στην περιοχή. Όταν η Αυστρο-Ουγγαρία διαλύθηκε το 1918, το Τρεντίνο εντάχθηκε στην Ιταλία. Έναν χρόνο αργότερα, ο Ντε Γκάσπερι συμμετείχε στην ίδρυση του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος και το 1921 εξελέγη βουλευτής του Ιταλικού Κοινοβουλίου. Τη δεκαετία του 1920, ο Μουσολίνι εδραίωνε την εξουσία του στην Ιταλία. Οι φασίστες απαγόρευσαν όλα τα άλλα πολιτικά κόμματα το 1926, συμπεριλαμβανομένου και του Ιταλικού Λαϊκού Κόμματος. Οι ηγέτες του κόμματος είτε εκδιώχθηκαν από την πολιτική ζωή, είτε εξορίστηκαν. Ο Ντε Γκάσπερι συνελήφθη το 1927 και καταδικάστηκε σε 4 χρόνια φυλάκιση, αλλά αφέθηκε ελεύθερος χάρη στην παρέμβαση του Πάπα Πίου του 11ου. Στη συνέχεια, εργάστηκε για 14 χρόνια ως βιβλιοθηκάριος στο Βατικανό. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, σκεφτόταν πώς θα μπορούσε να συνδυάσει τις θρησκευτικές του αξίες με την πολιτική δράση. Τελικά, έγραψε ένα κείμενο με τίτλο «Ιδέες για ανασυγκρότηση». Το κείμενο αυτό αποτέλεσε αργότερα το Μανιφέστο του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, το οποίο ιδρύθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα το 1943. Μετά την πτώση του φασισμού, ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι ηγήθηκε του νεοσύστατου Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος και έγινε πρωθυπουργός, αξίωμα στο οποίο παρέμεινε μέχρι το 1953. Κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του Ντε Γκάσπερι, η Ιταλία ανοικοδομήθηκε στα θεμέλια ενός νέου δημοκρατικού συντάγματος και ισχυρότερων δημοκρατικών θεσμών, ενώ έκανε και τα πρώτα της βήματα προς την οικονομική ανάκαμψη. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκαν πολλές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων το δικαίωμα ψήφου για τις γυναίκες, τη στέγαση, την ανάπτυξη της Νότιας Ιταλίας, καθώς και αγροτικές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας. Ο Ντε Γκάσπερι ήταν ένδερμος υποστηρικτής της διεθνούς συνεργασίας και πίστευε ότι ήταν πολύ σημαντικό να αποκατασταθεί ο ρόλος της Ιταλίας στη διεθνή σκηνή. Για τον λόγο αυτό, εκπροσώπησε την Ιταλία στη Σύνοδο Ειρήνης του Παρισιού στις 10 Αυγούστου του 1946, σηματοδοτώντας την επιστροφή της χώρας στη διεθνή κοινότητα.
2: Καθώς παίρνω τον λόγο σε αυτό το παγκόσμιο φόρουμ, νιώθω ότι όλα, εκτός από την προσωπική σας ευγένεια, είναι εναντίον μου. Πάνω απ' όλα είναι η ιδιότητά μου ως πρώην εχθρού που με κάνει να νιώθω σαν κατηγορούμενος. Καθώς και το γεγονός ότι με κάλεσαν εδώ αφού οι πιο εξέχοντες ανάμεσά σας, μετά από μακρά και επίπονη συζήτηση, έχουν ήδη καταλήξει στα συμπεράσματά τους.
1: προσπάθησε να πείσει την Ιταλία να συμμετάσχει στο σχέδιο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ σε μια εποχή που η Ιταλία εξακολουθούσε να έχει ένα από τα μεγαλύτερα κομμουνιστικά κόμματα της Δυτικής Ευρώπης. Ο De Gasperi κατάλαβε ότι για να έχει μέλλον η Ιταλία ήταν απαραίτητο να διαμορφωθεί ένα μέλλον για την Ευρώπη, ένα μέλλον διαφορετικό από το παρελθόν, και το έκανε πράξη, κατανοώντας την ανάγκη για συμβιβασμούς, αλλά χωρίς να συμβιβάζεται ποτέ όσον αφορά τις αξίες τις οποίες πίστευε και στις οποίες πιστεύουμε όλοι σήμερα. Μία από τις σημαντικότερες συνεισφορές του ήταν η υποστήριξη της επανένταξης της Γερμανίας στη διεθνή κοινότητα, μαζί με τον καγκελάριο της Δυτικής Γερμανίας Κόνραντ Αντενάουερ και τον Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας Ρομπέρ Σουμάν. Αγωνίστηκε ενεργά για την ευρωπαϊκή ενοποίηση. Ήταν τρεις άνδρες από παραμεθόριες περιοχές που είχαν υποστεί διώξεις εξαιτίας του φασισμού. Είχαν καταλάβει λοιπόν ότι για να σταματήσουν οι πόλεμοι έπρεπε να ξεπεραστούν σταδιακά τα σύνορα. Ο De Gasperi υποστήριξε τη διακήρυξη Σουμάν, η οποία οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα και προώθησε επίσης την ιδέα μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής. Το 1951 μίλησε στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης στο Στρασβούργο, στα γαλλικά, για τη σημασία της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Κοινότητας.
2: Αν δημιουργήσουμε μόνο κοινές διοικητικές δομές, χωρίς μια ανώτερη πολιτική βούληση που να καθοδηγείται από μια κεντρική αρχή, στην οποία τα εθνικά συμφέροντα θα ενώνονται, θα εξειδικεύονται και θα αναπτύσσονται σε μια ανώτερη σύνθεση, τότε υπάρχει ο κίνδυνος αυτό το ευρωπαϊκό εγχείρημα να φανεί ψυχρό και άψυχο σε σύγκριση με τον δυναμισμό των επιμέρους εθνικών επιδιώξεων.
1: Ο Αλτσίντε De Gasperi πίστευε ακράδαντα ότι ο ευρωπαϊσμός θα έφερνε ειρήνη και δημοκρατία στην Ήπειρο. Οραματιζόταν μια ενωμένη Ευρώπη όχι ως υποκατάστατο των επιμέρους εθνών, αλλά ως μια εταιρική σχέση όπου τα κράτη στηρίζουν και ενισχύουν το ένα το άλλο. Το γεγονός ότι μεγάλωσε σε μια παραμεθόρια περιοχή, ότι έζησε υπό ένα φασιστικό καθεστώς και ότι ανήκε σε μειονότητα, τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ενότητα είναι απαραίτητη για να επουλωθούν οι πληγές του πολέμου και να αποτραπούν μελλοντικές φρικαλαιότητες. Το όραμά του αυτό μοιράζονταν και οι Ρομπέρ Σουμάν και Κόνραντ Αντενάουερ, δύο ακόμη προτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Αλτσίντε De Gasperi πέθανε το 1954 και δεν πρόλαβε να δει το όνειρό του να γίνεται πραγματικότητα. Ωστόσο, παραμένει μια σπουδαία προσωπικότητα στην ιστορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Η κληρονομιά του ζει μέσα στις αξίες και τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που γνωρίζουμε σήμερα. Αυτή είναι η Ευρώπη που οραματίστηκε ο Αλτσίντε De Gasperi. Μια Ευρώπη όπου τα σύνορα δεν περιορίζουν τις φιλοδοξίες, όπου η συνεργασία οδηγεί σε κοινή ευημερία. Μια Ευρώπη που πρέπει να συνεχίσουμε να χτίζουμε για όσους θα έρθουν μετά από μας. Μια Ευρώπη βασισμένη σε αξίες που προσφέρουν λύσεις. Σήμερα και κάθε μέρα, ας τον θυμόμαστε, ας τιμούμε την κληρονομιά του και ας υλοποιούμε το όραμά του. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là, per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
6: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
7: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
6: Paolo Borsellino.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
9: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
8: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
9: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
8: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Radio 6023.
10: Toda gioia, toda bellezza.
6: 62-3
11: 6-0-20 che?
12: 60-23
11: 6-0-2-3
6: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso!
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Σήμερα θα μιλήσουμε για έναν από τους πιο σημαντικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος όμως δεν είναι τόσο γνωστός στο ευρύ κοινό, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Πρόκειται για έναν ανεξάρτητο φορέα που βοηθά πολίτες, επιχειρήσεις και οργανισμούς να λύσουν προβλήματα που μπορεί να έχουν με τη διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο ρόλος του είναι να ερευνά περιπτώσεις κακοδιοίκησης στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και να λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ των πολιτών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο όρος διαμεσολαβητής αναφέρεται τόσο στο όργανο όσο και στο πρόσωπο που ηγείται της υπηρεσίας. Και κάτι ενδιαφέρον. Κάθε χρόνο, ο διαμεσολαβητής υποβάλλει μια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου περιγράφει τις δράσεις και τις επιτυχίες του. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής εκλέγεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πενταετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί. Από τον Δεκέμβριο του 2024, τη θέση αυτή κατέχει η Τερέζα Ανζίνιο, μια ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πανεπιστημιακή ερευνήτρια, μέλος της Εποπτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης και πρώην αναπληρώτρια διαμεσολαβήτρια της Πορτογαλίας. Πριν από εκείνη, τη θέση είχε για πάνω από 10 χρόνια η Έμιλι Ο'Ράιλι, μια πρώην δημοσιογράφος από την Ιρλανδία. Είπαμε προηγουμένως ότι ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά περιπτώσεις κακοδιοίκησης στα θεσμικά όργανα. Τι σημαίνει όμως ακριβώς κακοδιοίκηση? Πρόκειται για ένα γενικό όρο που περιλαμβάνει καταστάσεις όπως οι ακόλουθες: διοικητικές παρατυπίες, άδικη μεταχείριση διακρίσης, κατάχρηση εξουσίας, καθυστέρηση στην απάντηση ή άρνηση απάντησης και άρνηση πρόσβασης σε πληροφορίες δημοσίου ενδιαφέροντος. Αν κάποιος θέλει να κάνει καταγγελία, πρέπει πρώτα να προσπαθήσει να λύσει το θέμα επικοινωνώντας με τον θεσμό με τον οποίο έχει πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει λύση, τότε μπορεί να απευθυνθεί στον διαμεσολαβητή. Και το καλύτερο, οι καταγγελίες μπορούν να γίνουν σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής είναι πλήρως ανεξάρτητος. Δεν λαμβάνει εντολές από καμία κυβέρνηση ή οργανισμό. Μπορεί επίσης να ξεκινήσει έρευνες με δική του πρωτοβουλία, αλλά δεν μπορεί να παρέμβει σε θέματα που βρίσκονται ήδη στα δικαστήρια. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν ο διαμεσολαβητής δεν πληρεί τα καθήκοντά του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μπορεί να τον παύσει μετά από αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ας δούμε τώρα πώς παρεμβαίνει πρακτικά ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής για να λύσει ένα πρόβλημα. Πρώτα, μπορεί να απευθυνθεί στο σχετικό θεσμικό όργανο και απλά να το ενημερώσει για την κατάσταση. Αν αυτό δεν είναι αρκετό, θα προσπαθήσει να επιτύχει μια φιλική συμφωνία. Αν ούτε αυτό λειτουργήσει, μπορεί να δώσει επίσημες συστάσεις. Και αν και οι συστάσεις αυτές αγνοηθούν, ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής μπορεί να υποβάλει ειδική έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο καλείται να πάρει μέτρα. Ας δούμε ένα χαρακτηριστικό, πρόσφατο παράδειγμα από τον Ιούλιο του 2024. Η τότε διαμεσολαβήτρια Έμιλι Ο'Ράιλι διερεύνησε 5 διαφορετικές υποθέσεις κακοδιοίκησης από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού, γνωστή αλλιώς και ως ΕΠΣΟ. Οι καταγγελίες αφορούσαν προβλήματα στις ηλεκτρονικές εξετάσεις πρόσληψης. Υπήρχαν τεχνικά προβλήματα, δυσλειτουργίες στην πλατφόρμα και μεγάλες καθυστερήσεις. Σε μια από αυτές τις περιπτώσεις, η διαμεσολαβήτρια πρότεινε στην ΕΠΣΟ να επαληθεύσει αναδρομικά τα τεχνικά ζητήματα, συμβουλευόμενη τα αρχεία της πλατφόρμας. Παράλληλα, ζήτησε να διασφαλιστεί ότι στις μελλοντικές συμβάσεις με τους παρόχους των υπηρεσιών θα περιλαμβάνονται εργαλεία που εγγυώνται τη σωστή λειτουργία των εξετάσεων. Στις υπόλοιπες 4 έρευνες, η Έμιλι Ο'Ράιλι πρότεινε στην ΕΠΣΟ να επικοινωνήσει απευθείας με τους καταγγέλλοντες για να βρεθεί μια δίκαιη και εξατομικευμένη λύση. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ρόλος του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή δεν περιορίζεται μόνο στη διερεύνηση καταγγελιών. Μπορεί να ενεργήσει και προληπτικά, εντοπίζοντας προβλήματα πολιτικής ή λειτουργίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παραδείγματος χάρη, ενώ διερευνούσε τις 5 καταγγελίες που αναφέραμε νωρίτερα, η Έμιλι Ο'Ράιλι ξεκίνησε παράλληλα και μια έρευνα για τη χρήση εξ αποστάσεως εξετάσεων από την ΕΠΣΟ. Στα συμπεράσματά της, ζήτησε από την ΕΠΣΟ να διασφαλίζει ότι κανένας υποψήφιος δεν αποκλείεται λόγω τεχνικών απαιτήσεων. Επίσης, πρότεινε να δοθεί ξανά η δυνατότητα για εξετάσεις διαζώσης, εάν δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα ίσων ευκαιριών στις εξ αποστάσεως εξετάσεις. Ζήτησε ακόμη από την ΕΠΣΟ να φροντίσει να έχουν όλοι υποψήφιοι πρόσβαση σε οδηγίες σχετικά με την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, καθώς και να επανεξετάσει τις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την υποβολή καταγγελιών. Ο θεσμός του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχει ωστόσο και κάποια όρια. Δεν μπορεί να ερευνήσει καταγγελίες που αφορούν εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές των κρατών μελών. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι πολίτες θα πρέπει να απευθύνονται σε εθνικούς ή περιφερειακούς διαμεσολαβητές. Το Γραφείο του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή διαχειρίζεται κάθε χρόνο περισσότερες από 700 καταγγελίες και ανοίγει πάνω από 350 έρευνες. Ο ρόλος του είναι ουσιαστικός, καθώς προστατεύει τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και διασφαλίζει ότι η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί σωστά. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.

0: una sola voce. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: ¿Conoces a alguien que tenga una pequeña empresa? Entonces sabes lo difícil que puede ser dirigirla. Las pequeñas y medianas empresas, conocidas como pymes, constituyen el 99% de las empresas de la Unión. Las pymes, como las panaderías, las peluquerías, las floristerías y las librerías, son la columna vertebral de la economía europea. Estás escuchando el programa Apostando Fuerte por Mejorar la Legislación. En este podcast veremos en detalle cómo la Unión apoya a las pymes. Las pymes constituyen el 99% de las empresas de la Unión. Dan empleo a más de 100 millones de personas y suponen más de la mitad del Producto Interior Bruto Europeo. Sin embargo, se enfrentan a menudo a una serie de retos que ponen en peligro su supervivencia en el mercado. Tienen que competir con las grandes empresas, lidiar con la asfixiante burocracia y gestionar las complejidades de las operaciones internacionales. Aquí es donde la Unión entra en juego. Es consciente de que las pymes son esenciales para el empleo, la innovación y el crecimiento económico europeo. Por eso, apoya activamente a los emprendedores y emprendedoras que hacen que la economía europea siga funcionando. Veamos cómo la Unión respalda a las pymes en la práctica. La Comisión Europea puso en marcha una nueva estrategia de la Unión para las pymes en 2020. El objetivo final es hacer de Europa un lugar más atractivo para quienes quieran crear pequeñas empresas, impulsarlas y ampliarlas. Esta estrategia brinda apoyo a empresas de todos los tamaños y sectores, desde las empresas emergentes e innovadoras de tecnología hasta las de artesanía tradicional. Pretende eliminar los obstáculos prácticos a la hora de hacer negocios, mejorar la integración de las tecnologías digitales y fomentar la transición a modelos de negocios sostenibles. La estrategia se aplica a través de diferentes programas de apoyo, como la Red Europea para las Empresas. Si eres propietario o propietaria de una empresa, la Unión está ahí para ayudarte. La Red Europea para las Empresas ayuda a las pymes a desplegar todo su potencial a escala internacional. Está activa en más de 40 países de todo el mundo. Además, reúne a especialistas de organizaciones reconocidas por su excelente labor de apoyo a las empresas. Tiene como objetivo informar, asesorar y secundar a las pymes europeas en todas las etapas del desarrollo empresarial. Las ayuda a acceder a programas y fondos de la Unión, y también ofrece orientaciones para adoptar soluciones basadas en energías renovables y aprovechar nuevas oportunidades de negocio. Consulta el sitio web de Red Europea para las Empresas y descubre más sobre sus ámbitos de apoyo. Si estás pensando en crear tu propio negocio o acabas de hacerlo, el programa Erasmus para jóvenes emprendedores te puede ayudar a adquirir experiencia y desarrollar ideas. Podrás realizar una estancia en una pyme extranjera y aprender de empresarios y empresarias experimentados. Es una colaboración beneficiosa para todo el mundo. Ambas partes pueden descubrir nuevos mercados europeos, socios comerciales y distintas formas de dirigir una empresa. El mercado único europeo es una de las piedras angulares de la Unión desde hace más de 30 años. Gracias a él, toda la ciudadanía europea puede vivir, trabajar y viajar libremente en cualquier país miembro. Además, ofrece ventajas significativas para las empresas, ya que proporciona estabilidad jurídica, acceso al mercado, servicios financieros, oportunidades de inversión y financiación. Es, en esencia, una plataforma de lanzamiento para las empresas europeas. La pandemia de COVID-19 nos enseñó lo importante que es para la resiliencia de nuestra economía que el mercado único funcione correctamente. Para descubrir más sobre el tema, escucha el podcast El Mercado Único Europeo cumple 30 años, logros y retos futuros en Europal Radio o Spotify. La pandemia demostró que el mercado único aún no está plenamente desarrollado en algunos ámbitos y puso de relieve qué debe mejorar. A fin de abordar este problema, el Programa de la Unión para el Mercado Único asignará 1.000 millones de euros entre 2021 y 2027. El objetivo es impulsar la competitividad y la sostenibilidad de las pymes como parte de la recuperación frente a la COVID-19. Asimismo, la Unión ha decidido invertir mucho más en las empresas europeas. el fondo InvestEU brinda oportunidades de financiación. Esta iniciativa pretende fomentar la inversión, la innovación y la creación de empleo en toda la Unión entre 2021 y 2027. En el marco del ámbito de actuación para las pymes, InvestEU ofrece acceso a financiación que se adapta específicamente a este tipo de empresas. Los fondos estructurales y de inversión europeos también brindan más oportunidades a escala regional. Apoyando a las pymes, la Unión vela por puestos de calidad en el presente y en el futuro. Ponte en contacto con el centro de información Europe Direct más cercano e infórmate sobre los recursos que la Unión tiene a su disposición para sacar adelante tu empresa. Para más podcast, sigue escuchando Europal Radio, la radio web del Parlamento Europeo.
5: Ήρθε η ώρα να ψηφίσουμε. Από τις 6 μέχρι τις 9 Ιουνίου του 2024, εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες θα προσέλθουν στις κάλπες των ευρωεκλογών για να εκλέξουν το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να αποφασίσουν ποιο θα είναι το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκλέγεται απευθείας από τους πολίτες, ενώ οι ευρωεκλογές είναι μία από τις μεγαλύτερες δημοκρατικές διαδικασίες στον κόσμο. Σε αυτή τη σειρά podcast βλέπουμε αναλυτικά όλα όσα χρειάζεται να ξέρετε για τις επικείμενες ευρωεκλογές. Στο σημερινό επεισόδιο θα εξετάσουμε ένα σημαντικό θέμα. Πώς να βρίσκετε αξιόπιστες πηγές ενημέρωσης και να αναγνωρίζετε τις επίσημες πληροφορίες από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε μια εποχή όπου υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Καθώς πλησιάζουν οι ευρωεκλογές, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι πολίτες να είναι καλά ενημερωμένοι για τους υποψηφίους και τις πολιτικές που υποστηρίζουν, καθώς και για τα σημαντικά ζητήματα που διακυβεύονται. Δυστυχώς όμως, το διαδίκτυο είναι γεμάτο από παραπλανητικές πληροφορίες, γεγονός που πολύ συχνά μας δυσκολεύει να ξεχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Σήμερα θα δούμε πώς μπορούμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις πληροφορίες που λαμβάνουμε. Αρχικά, ας δούμε γιατί είναι σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης. Η παραπληροφόρηση μπορεί να επηρεάσει τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις μας, ειδικά όσον αφορά τις εκλογές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια σύνθετη οντότητα και για να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας ακριβείς πληροφορίες. Συνήθως, όταν ψάχνουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο, η πρώτη μας κίνηση είναι να πληκτρολογήσουμε λέξεις κλειδιά σε μια μηχανή αναζήτησης. Και αυτό δεν είναι απαραίτητα κακό. Ωστόσο, πρέπει πάντοτε να θυμόμαστε ότι τα αποτελέσματα που εμφανίζονται πάνω-πάνω δεν είναι αναγκαστικά και τα πιο αξιόπιστα. Συχνά πρόκειται για τις ιστοσελίδες με τις περισσότερες επισκέψεις ή απλά για ιστοσελίδες που έχουν πληρώσει για να εμφανίζονται πρώτες-πρώτες. Ένας τρόπος για να βρίσκετε αξιόπιστες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να επισκέπτεστε απευθείας τους επίσημους ιστότοπους των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Στους ιστότοπους αυτούς μπορείτε να βρίσκετε ακριβείς και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές, την νομοθεσία και τις αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο europa.eu. Εκεί μπορείτε να βρείτε πληθώρα πληροφοριών απευθείας από την πηγή. Πώς μπορείτε όμως να αναγνωρίζετε τους επίσημους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Πρώτα απ' όλα, οι διευθύνσεις των επίσημων ιστότοπων της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελειώνουν σε europa.eu. Επιπλέον, οι ιστοσελίδες αυτές είναι πάντα διαθέσιμες σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο κάτω μέρος τους αναφέρουν άλλα θεσμικά όργανα ή διάβλους επικοινωνίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα στοιχεία και οι αριθμοί στους ιστότοπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ελέγχονται και επαληθεύονται πάντα από επιστημονικές πηγές και στατιστικές υπηρεσίες. Μια άλλη συμβουλή είναι να αναζητάτε πάντοτε τους επίσημους λογαριασμούς των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι λογαριασμοί αυτοί συχνά μοιράζονται αξιόπιστες ειδήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με σημαντικά ζητήματα. Οι επίσημοι λογαριασμοί έχουν συνήθως ένα μπλε τικ δίπλα στο όνομά τους, το οποίο αποδεικνύει ότι είναι αυθεντικοί. Επιπλέον, μπορείτε να επισκεφτείτε τους επίσημους ιστότοπους των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων που συμμετέχουν στις ευρωεκλογές. Οι ιστότοποι αυτοί συχνά περιγράφουν λεπτομερώς τα προγράμματα και τις προτάσεις των κομμάτων και σας βοηθούν να συγκρίνετε τις θέσεις τους. Παράλληλα, είναι σημαντικό να διασταυρώνετε τις πληροφορίες που λαμβάνετε, ελέγχοντας διάφορες πηγές. Αν μια συγκεκριμένη είδηση σας φαίνεται ανησυχητική ή περίεργη, ψάξτε σε αξιόπιστα μέσα ενημέρωσης και σε σελίδες διασταύρωσης πληροφοριών, αν όντως ισχύει αυτό που είδατε. Τέλος, καλό είναι να είστε προσεκτικοί όσον αφορά τις πληροφορίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Παρόλο που οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης είναι πολύ χρήσιμες για να επικοινωνούμε με άλλους ανθρώπους και για να ενημερωνόμαστε, αποτελούν επίσης πιθανές εστίες παραπληροφόρησης. Γι' αυτό, καλό είναι να επαληθεύετε πάντα την πηγή και τον συντάκτη πριν μοιραστείτε ή πιστέψετε πληροφορίες που δημοσιεύονται στο διαδίκτυο. Συνοψίζοντας, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε αξιόπιστες πηγές εν ώψη των ευρωεκλογών για να είμαστε καλά ενημερωμένοι σχετικά με τις αποφάσεις που καλούμαστε να πάρουμε. Εάν επισκέπτεστε επίσημους ιστότοπους, διασταυρώνετε τις πληροφορίες ελέγχοντας διάφορες πηγές και τηρείτε κριτική στάση απέναντι σε όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, μπορείτε να αποφεύγετε την παραπληροφόρηση και να καταλήγετε σε τεκμηριωμένα συμπεράσματα. Η ψήφος σας θα καθορίσει ποιοι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα σας εκπροσωπούν όταν θα εκπονούνται οι νέοι νόμοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ θα επηρεάσει επίσης την εκλογή της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι αποφάσεις αυτές θα διαμορφώσουν την καθημερινή σας ζωή, αλλά και τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κλείνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Είναι ένα συλλογικό επίτευγμα που κατακτήθηκε με πολύχρονους αγώνες από αμέτρητους ανθρώπους και είναι η συλλογική ευθύνη όλων μας να τη διαφυλάξουμε και για τις επόμενες γενιές. Και σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς. Εδώ κλείνει αυτό το επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερες εκπομπές στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
6: Η 1η Μαΐου του 2004 αποτέλεσε σημείο καμπής στην ιστορία 10 χωρών της Ευρώπης, οι οποίες εντάχθηκαν την ημέρα εκείνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες αυτές ήταν η Κύπρος, η Τσεχία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Πολωνία, η Σλοβακία και η Σλοβενία. Η ιστορική εκείνη μέρα ήταν μέρα χαράς, ενότητας και απεριόριστων δυνατοτήτων. Ας ρίξουμε σήμερα μια πιο προσεκτική ματιά στα πολύ σημαντικά γεγονότα εκείνης της περίοδου. Στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υπάρξει πολλές διευρύνσεις. Σε διάφορα κύματα, διάφορες χώρες γίνονταν δεκτές στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ωστόσο, η μακράν μεγαλύτερη διεύρυνση μέχρι σήμερα έγινε το 2004, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση υποδέχτηκε 10 νέα κράτη-μέλη: την Κύπρο, την Τσεχία, την Εσθονία, την Ουγγαρία, τη Λετωνία, τη Λιθουανία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Σλοβακία και τη Σλοβενία. Μέσα σε μία μέρα, οι 15 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έγιναν 25. Εκείνη την εποχή υπήρχαν μάλιστα σχέδια ο αριθμός των κρατών μελών να φτάσει τα 30. Θα ρωτήσει κανείς, και γιατί ήταν τόσο σημαντική η συγκεκριμένη διεύρυνση? Καταρχάς, ποτέ άλλοτε στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είχαν ενταχθεί σε αυτήν ταυτόχρονα τόσες πολλές χώρες. Συνολικά, 3 πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, η Εσθονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, 4 πρώην χώρες δορυφόροι της Σοβιετικής Ένωσης, η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σλοβακία, μία πρώην δημοκρατία της Ιουγκοσλαβίας, η Σλοβενία, και 2 νησιωτικές χώρες της Μεσογείου, η Κύπρος και η Μάλτα, εντάχθηκαν μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για όλες αυτές τις χώρες ξεκινούσε ένα ταξίδι προς τη συνεργασία, την ευημερία και την αλληλεγγύη. Η διεύρυνση αυτή δεν σήμαινε απλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτούσε περισσότερα κράτη-μέλη. Σηματοδοτούσε ταυτόχρονα μια πολύ σημαντική αλλαγή σε γεωπολιτικό επίπεδο, η οποία θα άφηνε το στίγμα της στο μέλλον της Ευρώπης για πολλές δεκαετίες. Η διεύρυνση επέκτηνε τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα ανατολικά και ενίσχυσε το ρόλο της ως δύναμη σταθερότητας στην Ευρώπη. Γιατί ήθελαν οι χώρες αυτές να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Για πολλές από αυτές ήταν μια ευκαιρία να ακολουθήσουν το δρόμο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και των ευκαιριών που συμβόλιζε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση έγινε λίγα χρόνια μετά την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, γεγονός που είχε προετοιμάσει το έδαφος στις χώρες αυτές να ακολουθήσουν το δρόμο της οικονομίας της αγοράς με κοινοβουλευτική δημοκρατία. Η ιστορική αυτή διεύρυνση από 15 σε 25 κράτη-μέλη ήταν το επιστέγασμα μιας μακράς διαδικασίας που οδήγησε στην επανένωση της Ευρώπης. Μιας Ευρώπης που είχε παραμείνει διαιρεμένη για σχεδόν μισό αιώνα από το σιδηρούν παραπέτασμα και τον ψυχρό πόλεμο. Η διεύρυνση του 2004 είχε επίσης σημαντικές επιπτώσεις για τις γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, αποτέλεσε μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την πολυγλωσσία στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αριθμός των επίσημων γλωσσών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε από 11 σε 20. Οι 9 καινούργιες γλώσσες ήταν τα εστονικά, τα ουγγρικά, τα λετωνικά, τα
0: λιτωνικά.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
7: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
8: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
8: Perché posso.
3: Informati su Vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari in modo da avere tutto tracciato.
11: Quali sono i vostri contatti?
10: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
0: Tre città. Una sola voce. 6023.
5: Na kaj najprej pomislite, ko slišite besedo parlament? Ste pomislili na Evropski parlament ali na svoj nacionalni parlament? Poglejmo, kakšna je pravzaprav razlika med obima in kako Evropski parlament sodeluje z nacionalnimi parlamenti. Vloga nacionalnih parlamentov v Evropski uniji je bila prvič opredeljena z Lizbonsko pogodbo leta 2007. Delovanje nacionalnih parlamentov je bolj razvejeno, kot bi si morda mislili. Pregledajo lahko denimo osnutke evropske zakonodaje, da bi ugotovili, ali je skladna z načelom subsidiarnosti. To načelo pravi, da uniji ni treba posredovati, kadar lahko države članice zadevo učinkovito uredijo same, bodi si na državni, regionalni ali lokalni ravni. Unija želi na ta način zagotoviti, da bo zakonodaja upoštevala potrebe državljanov posameznih držav članic. Evropski parlament in nacionalni parlamenti si skupaj prizadevajo za učinkovito in redno medparlamentarno sodelovanje v Uniji. To sodelovanje je raznoliko. Predsedniki nacionalnih parlamentov se med drugim vsako leto srečajo s predsednikom Evropskega parlamenta. Za vprašanja o odnosih z nacionalnimi parlamenti je pristojna konferenca predsednikov Evropskega parlamenta. To sestavljajo predsednik parlamenta in predsedniki političnih skupin, pa tudi predstavnik samostojnih poslancev, ki nima glasovalne pravice. Medparlamentarno sodelovanje pa poteka v okviru še ene konference, in sicer konference odborov parlamentov za zadeve Unije.
12: To konferenco sestavljajo evropski poslanci in člani odborov nacionalnih parlamentov, specializiranih za evropske zadeve, ki se redno sestajajo. Cilj te konference je spodbuditi razpravo med poslanci nacionalnih parlamentov o aktualnih evropskih zadevah in vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji. Na konferenci se lahko sprejmejo sklepi in prispevki, ki pa za nacionalne parlamente niso zavezujoči. Srečanja potekajo dvakrat letno. Nacionalni parlamenti in Evropski parlament pa se jih udeležijo z delegacijo največ 6 poslancev. Kot opazovalci lahko sodelujejo tudi parlamenti držav kandidatk za članstvo v Uniji in drugi evropski nacionalni parlamenti, kot je Ukrajinska vrhovna rada. Evropski parlament ima tudi direktorat za odnose z nacionalnimi parlamenti, ki deluje kot informacijski center in nudi podatke o nacionalnih parlamentih. Evropski parlament zastopa v upravnih mrežah medparlamentarnega sodelovanja. Vodi odnose s predstavniki nacionalnih parlamentov v Bruslju in vzdržuje tesne stike z njihovimi upravami. Objavlja tudi letno poročilo o odnosih med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti držav članic Unije. Poročilo vsebuje pregled vseh medparlamentarnih dejavnosti in sodelovanja med različnimi parlamenti v državah članicah. Evropski parlament dejavno podpira 2 pomembni mreži, ki olajšujeta sodelovanje med različnimi parlamenti. Prva je mreža za medparlamentarno izmenjavo informacij o Evropski uniji. Vključuje platformo za izmenjavo informacij in dokumentov o Uniji med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom. Druga je Evropski center za parlamentarne raziskave in dokumentacijo. Ta deluje kot kanal za pošiljanje zahtev po informacijah, kadar želi nacionalni parlament izvedeti več o praksah in politikah drugih evropskih držav. Evropski parlament tesno sodeluje z nacionalnimi parlamenti držav članic, kar omogoča uspešno delovanje Unije in upoštevanje potreb državljanov.

0: τώρα βόλτα. Σε 023.
1: Έχετε λάβει ποτέ μήνυμα το οποίο σας ενημερώνει για ανάκληση κάποιου τροφίμου που αγοράσατε στο σούπερ μάρκετ και αναρωτηθήκατε τι πρέπει να κάνετε? Ξέρετε πώς να διατηρείτε τα τρόφιμα ασφαλή μετά από μια καταστροφή ή μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Σας έχει τύχει ποτέ να ανοίξετε την κατάψυξή σας και να δείτε ότι έγινε διακοπή ρεύματος και ότι όλα τα τρόφιμά σας έχουν ξεπαγώσει? Αναρωτηθήκατε αν έχουν χαλάσει ή αν θα μπορούσατε ακόμα να τα φάτε? Όλα αυτά τα παραδείγματα αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων, στόχος της οποίας είναι να εγγυάτε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για την υγεία και τη ζωή των ανθρώπων. Η ασφάλεια των τροφίμων καλύπτει διάφορες πτυχές, όπως για παράδειγμα την υγιεινή των προϊόντων, τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες τους, τις συσκευασίες τους, καθώς και τη δυνατότητα να παρακολουθεί κανείς πού, πώς και από ποιον έχουν παραχθεί. Κάθε χρόνο, περίπου 600 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως αρρωσταίνουν από 200 διαφορετικούς τύπους ασθενειών που μπορούν να μεταδοθούν από τα τρόφιμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αποτρέπει αυτές τις ασθένειες, επιβάλλοντας ορισμένα από τα πιο αυστηρά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων στον κόσμο. Στο σημερινό επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για όσα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα που καταναλώνουμε είναι ασφαλή. Η ασφάλεια των τροφίμων είναι ένας επιστημονικός κλάδος που φροντίζει να μην περιέχουν τα τρόφιμα ουσίες βλαβερές για την υγεία μας. Αφορά όλες τις πρακτικές που ακολουθούνται για να διατηρήσουν την ποιότητα των τροφίμων και να αποφύγουν μολύνσεις και ασθένειες, οι οποίες μπορεί να οφείλονται, για παράδειγμα, σε ατυχήματα, ανεπαρκείς ελέγχους, απάτες στον τομέα των τροφίμων ή σε φυσικά συμβάντα. Κάθε χρόνο, ένας στους 10 ανθρώπους παγκοσμίως αρρωσταίνει λόγω ασθενειών που μεταδίδονται από τα τρόφιμα. Αυτοί που πλήττονται κυρίως είναι οι νέοι άνθρωποι και τα φτωχότερα στρώματα της κοινωνίας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ολοκληρωμένες πολιτικές μέσα από τις οποίες διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα που καταναλώνουμε είναι ασφαλή και θρεπτικά, ότι ισχύουν αυστηροί κανόνες όσον αφορά την υγεία των ζώων και την προστασία των φυτών, καθώς και ότι στις ετικέτες των τροφίμων αναγράφονται σαφείς πληροφορίες όσον αφορά την προέλευση και τα συστατικά τους. Πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων προέκυψαν μέσα από την ανάγκη να διαμορφωθεί μια ενιαία αγορά, αλλά και ως απάντηση σε διάφορες κρίσεις δημόσιας υγείας. Όταν δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα το 1957, ένας από τους στόχους που τέθηκαν ήταν να θεσπιστούν κοινοί κανόνες για τα τρόφιμα, έτσι ώστε να διευκολύνεται το εμπόριο και να διασφαλίζεται ο θεμητός ανταγωνισμός. Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 έγινε φανερό ότι υπήρχαν σοβαρές ελλείψεις στην νομοθεσία, οι οποίες οδήγησαν σε κρίσεις όπως η σπογκώδης εγκεφαλοπάθεια των βοοειδών, γνωστή και ως νόσος των τρελών αγελάδων, και η μόλυνση από διοξίνες. Οι κρίσεις αυτές ανέδειξαν την ανάγκη.

0: ένα πλαίσιο πολιτικής που αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Ως στόχο έχει να επιταχύνει τη μετάβασή μας σε ένα βιώσιμο σύστημα τροφίμων, το οποίο θα πρέπει να έχει ουδέτερο ή θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Η στρατηγική προβλέπει διάφορες κρίσιμες ενέργειες. Μειώνει, για παράδειγμα, τη χρήση χημικών φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και αντιβιωτικών, προωθεί τη βιολογική γεωργία και διασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα και τη διαφάνεια των τροφίμων. Με τις ενέργειες αυτές, επιδιώκει να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή, να προστατεύσει τη βιοποικιλότητα και να βελτιώσει τη δημόσια υγεία. Στόχος της στρατηγικής είναι επίσης να καταπολεμήσει την απάτη στον τομέα των τροφίμων και να ενισχύσει την ανθεκτικότητα των συστημάτων τροφίμων σε κρίσεις όπως οι πανδημίες και τα ακραία κλιματικά φαινόμενα. Καθοριστική σημασία για τη στρατηγική αυτή έχει το σύστημα κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που καλύπτει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Το σύστημα περιλαμβάνει αυστηρούς κανονισμούς και ελέγχους σε κάθε στάδιο. Στα βασικά στοιχεία περιλαμβάνονται οι κανονισμοί για την υγιεινή των τροφίμων, τα πρότυπα για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων, οι έλεγχοι για την υγεία των φυτών, καθώς και οι κανόνες σχετικά με το τι θα πρέπει να αναγράφεται στις ετικέτες των τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων, η οποία όπως είπαμε ιδρύθηκε το 2002, λειτουργεί ως ο επιστημονικός βραχίωνας της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια των τροφίμων. Πρωταρχικός ρόλος της Ευρωπαϊκής αυτής αρχής είναι να παρέχει ανεξάρτητες επιστημονικές συμβουλές και εκτιμήσεις κινδύνου για την ασφάλεια των τροφίμων και των ζωοτροφών. Η Αρχή αξιολογεί τους κινδύνους που σχετίζονται με την αλυσίδα τροφίμων από το αγρόκτημα ως το πιάτο και δημοσιεύει επιστημονικές γνωμοδοτήσεις με βάση τις οποίες επικαιροποιούνται η νομοθεσία και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Αρχή συνεργάζεται στενά και με τις Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων των κρατών μελών, ώστε σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση να ακολουθείται μια ενιαία προσέγγιση όσον αφορά την αξιολόγηση των κινδύνων και να υπάρχει σωστή ενημέρωση όταν όντως διαπιστώνεται ότι υπάρχουν προβλήματα με συγκεκριμένα τρόφιμα. Κάθε φορά που προτείνονται νέα μέτρα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξετάζει τα μέτρα αυτά μέσα από τις επιτροπές του, όπως είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και διασφαλίζει ότι οι προτινόμενοι νέοι κανόνες ευθυγραμμίζονται με τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και ότι προστατεύουν τα συμφέροντα των καταναλωτών. Για να μπορεί να προστατεύεται η ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χρειάζεται όλες οι πλευρές να συνεισφέρουν αυτό που τους αναλογεί. Η υπεύθυνη χάραξη πολιτικής, οι επιστήμονες, η παραγωγή τροφίμων και οι καταναλωτές. Εφαρμόζοντας αυστηρούς κανόνες για τα τρόφιμα και καλλιεργώντας μια κουλτούρα ασφάλειας και υπευθυνότητας για τα προϊόντα που καταναλώνουμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον κόσμο και διασφαλίζει ότι τα τρόφιμα στο πιάτο μας είναι ασφαλή, θρεπτικά και ότι παράγονται με βιώσιμο τρόπο. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Comment l'Europe telle que nous la connaissons aujourd'hui a-t-elle été façonnée? Au-delà des institutions et des traités, ce sont des personnes qui sont au cœur de ce projet. Derrière chaque étape de l'intégration européenne se cachent des femmes et des hommes qui ont lutté pour défendre la démocratie, promouvoir les droits de l'homme et rapprocher les peuples. Pour mettre en lumière ces réalisations, le Parlement européen a créé une nouvelle distinction, l'Ordre européen du mérite. Il s'agit de la première distinction civile de ce type décernée par une institution européenne. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a annoncé les noms des premiers lauréats.
2: Europe has always been built by remarkable women and men.
1: L'Europe a toujours été bâtie par des femmes et des hommes remarquables de tous les pans de la société. Des femmes et des hommes transcendant avec courage notre passé tumultueux. Ils ont contribué à jeter des ponts, à faire tomber les barrières, à renverser des dictatures ou à surmonter des crises et ont fait la différence sur notre continent pour façonner un avenir meilleur. Cet engagement en faveur de la construction européenne mérite d'être salué. C'est la raison pour laquelle ce Parlement a créé l'Ordre européen du mérite, pour honorer celles et ceux qui, en plus de croire en l'Europe, ont aidé à la bâtir.
2: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
1: La liste des lauréats reflète les nombreuses façons de contribuer au projet européen, dans des domaines aussi variés que la politique, la diplomatie, les droits de l'homme, mais aussi la science et la culture. La plus haute distinction est celle de membre distingué de l'Ordre européen du mérite. Elle a été attribuée à Angela Merkel, l'ancienne chancelière allemande, à Lech Walesa, l'ancien chef du mouvement Solidarnosc et ancien président de la République de Pologne, et à Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Il existe deux autres distinctions. Membre de l'Ordre et membre honorable de l'Ordre européen du mérite, dont certaines personnalités ont été honorées. Parmi elles figurent d'anciens présidents, des responsables politiques, des travailleurs humanitaires, des scientifiques et des artistes qui ont apporté une contribution significative aux valeurs et à l'intégration européenne. C'est notamment le cas de l'ancienne présidente irlandaise Mary Robinson, du chef José Andrés, connu pour son action humanitaire, et des membres du groupe de musique irlandais U2. L'Ordre européen du mérite a été créé en 2025 à l'occasion du 75e anniversaire de la déclaration Schuman, qui est considéré comme le moment fondateur de l'Union européenne telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'Union européenne ne se résume pas à ses institutions ni à ses politiques. C'est aussi l'histoire des personnes qui ont cru en ce projet et qui ont contribué à le rendre possible. Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen. Retrouvez davantage d'informations sur son site web.
3: Tre città, una sola voce.
4: 6023.
5: Il biotestamento.
6: Ma perché lo fai?
7: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
7: Il biotestamento è questo.
10: Scusi, per il biotestamento?
11: Vuole fare il biotestamento anche lei?
12: Ma perché?
10: Perché posso.
9: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
14: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
15: Di che cosa vi occupate?
14: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
15: Quali sono i vostri contatti?
14: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
13: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
7: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è.
8: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
7: Scelgo adesso. Adesso che posso.
16: 62-3
17: 6-0-20 che?
16: 60-23
17: 6-0-2-3
16: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.